Είναι ατέι, καν ακουέρδος, χουντάν ακούν αγκουτίαν, τσαντάπης καίγα αλτσακούν αντίαν, νησπόχουν εγκάχ κονσεχάλπς και γιακόλιο μαντάγα ρέξι, γουτσίς πακασάργαρουν αμάσις, τσαίγα ματαχάρι κάσαν ή αστά καί βία judicial πι ατυπάς γνήν κουχκουνάπης μαντάγα.